Βυστυρπάζεις καουλάτσι χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα σαντζιά μακάνας μαζε χαρούξια φανκέτρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρευτήν Ήλβε ζυμπάγους παμπαλέτη ίσκ φανκέτα γιουάμ Quandis Castan Cangelepa de Zimpanet Vitajel, Quanta Escupta de Is, Nasiki Alan, Naxiusi, Quandis Quanta Juam, Joachim de Magasha Hilal, Nasna de Bafu de Is, Vingana Canata Juam,

Ακνακανάου Ανέτ, Ανέπης Κλάουδια, Σέρια, Μουταλίσια. Και χαλάν και κμισάω την κάμπτω κρέβνην ραπίνου την ζωματήν, να κουάνιν και αχκυλάλου, τα σκαβάνα, κρέβνη σαντάλια σε ζύγιο βινή,

Ήσκε πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα ρατζιά, μαγκάνα χμαζε χαρούσια φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά, καουρεφτήν, ίλδε διμπάγου σπαμπαλέτη ίσκο αγκέρ τα γιουάμ.

Παντιούς, παντιούς, παντιούς, παντιούς, παντιούς. Παντιούς, ερέ, τσιχουνιλές, τσιχουνιλές, λικουανκές, τσιαλαχπάρ, τσιαλαχπάρ. Να κεκέλε, τσιό, τσιραμπίν, κύλι, καγχέλ, ράχ, λαλκουτάν. Παντιούς, ερέ, να καβαντιούς, ερέ. Χουνίν, λασα, ίσο, λεχίλ, μπι, τσοκερέ, ακιάλτα, να πάρ, κονκές, πας, να κεσταούν, μάν. Καρού, καγχέλ, να κεβανού. Χουντα, έτ, παιδιά, λα, χουντα, έτ, μα. Καρλί, να κουάνσα, χουνά, χουαχτσί, μπα. Να κουάν χουνάκ χουάχτσακ, χουνάκ να σίξι τσολοκπέ, χουνάκ να χτενολ τσίξ, χουνάκ αχμποχονέλ, χουνάκ αχναονέλ κανχέλ τσακράμ, ούτα κιάλ καρού κανχέλ αν. Μα τα σίκε βλεχάς ριζέν, ευλαχ καλόμ πηγιάν, μαρέ καρού τα χατσί αν, ευαχ καλόμ. Κουμά καβερχάν, τσενάχ σου κανκό. Κιάλ αν αν λίτνε τόσο καουσλανκίλ, ραχιέβαν αχ να σκαπίρι βλιναλέμ. Να σκαπίρι, καρούνα και σπαντζούρ ξαεμπλή καλεμπάλ, να κάχλι κονκόσα τεναμίτ. Καρούλι να γυαλώσα τεναμίτ, να κέρα, να σχαλίρι. Να σχαλίρι, παιδιά, καρού. Σε καίν τσακαράν, καρού σε σκαί, μερέ ρούλια κουίρ, μερέ λικετόμπ, σε τσάσα τη τεναμίτ. Σε τσάλ, ούτ σε λοκόξι χουνέλ. Ούτ έβαλαχ τεναμίτ, καρούνα, πάνα τσαλικουά, να λοκμαλίσιμ. Χοπιάλ, αν αχέχε, παιδιά, χοπιάλ, να οξυμάν, θα πανάν και να σταχέρι βίναλε, να σταπίρι βίναλε. Ο καναχαρί, μα ανή νύμις κουανκυλάλ, μα ανή κατσίς κουανκυλάλ, κι άλ, παιδιά, να χαξιόλ τσόχα, τσέχνι, να καχέλα ξαεβλή σε λιπίν, για να χαάν, θα κάλλει λιτεκό, ψυχνή λαάν, εγώ αν μα κατσίν. Ουλί κονκέζα τεναμίτ, κουι ανή τσούς τεχό πτυρού, αχ, ακουαράν βίδι λικουτουκ άτιν, ου τσιχοκάν καού τεντόν αχ να κουάν σταβε στην κυρδί, ου τσαεβλί καλεβά, χοκάν αχ κουί, αβανάν κουάν χούνι χούνάν, μαρ κουί ζαχάν να κουάν τεχό βάκουτ, τσιχουνίλ χοκιά τα τσίκτα, τα κοξίλι, λι καρούλι τα ισίν ρεχλίς, λισπό, καβανάν ικανά οξιμανάν, Ingkam kuto ka anta na rach pekyan, wala na ako ni roka, siya lume, siya atins ko sa rin dito siya. Ut pinka, siya shbela o yakliha, ut siya sabi sili, siya tibeleb, siya naksate ilang. Hukan, hukan na ang kialakbar mo, kung kakwita lang tinamit na sabi sili, pinka, hukan siya kunilip likas kiti, hukan kaya kialakbar, kialakbar. Kabanan mareng ana roksi chunili hokyal ta chikin kan mare rikin din shabon aka yal karu habanan chena usa sash kanal istibel sakalan mukoto akhir ta rusunung shabon ka habanan yana ko akhir shabon anana in ai chikanin askeri chirute us roksiak ani utinka ho kanakwi habanan li karuli na cheli kwi sai chola hicho kere chunile chunile li kwankesh la pastia la

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέπη ει τεντό πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα μαζε χαρούσια κοντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεφτήν πιλ δε λιμπάνου σπαμπαλέπη ει κοντεβρέ. Κουάν τη καστάν καγελεπά δε λιμπανέπη για χέρι κουάν τα σκούπισα δι ει. Να στήξει αλάδι να ξιουσί κουάν τη ει κουάν τα γιουάν. Χω αχμιδι μακάσια φιλάλ. Να συναρεπά αχμιδι ει την κανά κανά τα γιουάν.

0: Κυλή Ράδιο Σελιχονάλ, Χαίνχο και ο Κόσχουλ Τικανκίλ, Κουάνα Χουιλία Σιλάλ, Σαίτσο Γίλτσο Γρέλα, Λεκτόρε, Μόνιτορε, Ρέλι, Χουγούντσι Κομονίλ, Ρέλι Χαάρια Σαν Πέδρο, Νακατιέ Ρέτσα, Ναξαλί Κουτάν Ντομίνγκο, Χαίνχουν, Χουούντ Κακά Βελιπό, Χαίντζαν, Τρέντα Ιούνο Βελιπό, Μάιο Τακουάν Σελικά Βρεσίντσο, Ρέτσαν, Λικανχέλα Ιντα Κουάν Καράνζε Κινεύλι Κομονίλ, Αράνσε Πατά, Λικανχέλα Ιντσαν Τατιγλά Σακουά Σακί Χονάλ, Ρέλι Εγλάου Τάρ Χέρσαν Σακί Χονάλ, Ρέλι Εκού. Μπογμπιλέψαν, Τσιχουνίλι, 48 Τσικομονίλ, Χόκα Ανακίτσαν, Λι Καρισμάτικο Νακάτσα, Μάμπελιο Σιλαντσερούτσαν, Λαχκάνχελ και ο Μάκα Ίντσαν, Ρεέπ Λίτσολομ Τάκτε, Σχουλτικάτσι, Ρεέπ Λι Λέκτορε, Μόνιτορε, Στεβανό Σιλάντσαν. Ανάγγελια Σιλάντα και Κατσόρ Σνουψικίλνα, Σαλι Ντομίνγκο Χαίντα, Κουάνγλι Καβρεσίντσο, Ρεέπ Λέκτορε, Ουτ Μόνιτορε, Σιλάλα είναι και στα γλάτσαν, Λι Φορμαδόρε, Ρε Λέκτορε, Μόνιτορε, Παναχτιό Μιτσεχονιλέ. Αβάντι κουανκέ παιδιά, τσιρού, ακουτά να είναι αδομίνκου, ετσακτά, κουάν σλάτ, αλ ρούλι μπε. Αν τα κουάν σλάτ, αλ ρούλι μπε, τσάχ, τσακλίνουμε, τσάχ, λιχασόν, κουμπακάλ, βιτιάν, αβάν, εκλά, εκλά, τεσκουλά, κλαέ, οι κουανκέ σαν μπαρχονάκ, μαρχονάκ, λικαλεμπάλ, μπαρκουίν να κεντέ, τσάπλι μπε, αβανακτά κουάν, λι αλίνα, κουετιάν, ναι και τσάπλι μπε, μα χούντζιταν μέ, κουετιάν, τσάχ, λινουμε, αβάν, εκλά, εκλά, τες νούμερ λαές ρένα τσακάτες κουλάκ σαλί καβρσίν τα κουάν. Αόλοι κουάν και σαν αράν τσικ ελέου, αράν τσικ μπασκαβάς πόκ, αράν μακάλι τσακκυλάς πάνα κακαράν τες κανάχ πετιάλ. Αόλοι κουάν και σχουν πακαλαρίν πετιάλ τσακ βαίχλη χανουμίκ, σας καβάνα τα κουάν ξυλά τσάλ ρούλι μπέτσι ρούλι κουτάν ντομίνγκο κουάι έτσι κομούν. Ανά η λέα να κακέ χατσότσι νούμ σε κίλ μαντίο σε χέρβι και ο ίσο βενκίλ γράδιο σε κέτσι όλ χαμπιν κίλ μαντίο σε ρέλι χάκου αδειο σε ουσενκέ. Τσο όλου μέχρι κον τόχ κούλα χάχτσι και σκουά σκουιτσίν.
1: Cuna del Popolo.
2: Plaza Ceremonial Oxlahu Pactum Quiche. Exploralo, vivilo, amalo. Ubicada en Chichicastenango, es un espacio sagrado dedicado a las ceremonias mayas. Este sitio se encuentra ubicado al lado del cementerio de Chichicastenango, considerado uno de los más coloridos de Centroamérica.